0: Τι να πανηγυρίσει.
1: Να μην πονώ.
2: Ναι.
1: Να
0: πανηγυρίσει. Τσαου. Λίγο νερμάι.
1: Τι μάι. Ας λίγα.
0: Νερμάι. Τσαου.
1: Αμαντήρτα.
0: Πώς.
1: Πώς. Πώς. Πώς.